0: κυρία Μπάλας, κουμανέ, νουμαε, ανμανέ, για γιαραταζά.
1: Γιαρτζούνα.
0: Ε?
1: Γιαρτζούνα.
0: Λόπ, κυρία Μπάλας. Κράει είναι κανοάνι διε, χειρούπ μανε, χειρούπ μανε, χειρούπ μανε, χειρούπ.
1: Τι μάλα.
0: Γιο, κυρία Γκέγκε, αγιε πουσάκα. Κουδάκ-κουδάκ, τζελμά, σακούρ, νουγα, χαλάγαν, πονταράν. Αγιε πουρμπουρού.
1: Τι μάλα. Νουχούν, αμά. Hei, tang pati, bayar pati hutang wirang pai wirang modal.